0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
2: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα, έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

Μήπως το βρω καθώς περνώ και μην μπορώντας να υποφέρω τη σκέψη που με τυραννεί. Κοιτάζω για παρηγοριά μου

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έχω δουλειά, μα κάτι μου τη σπάει. Δεν έχω δουλειά και έχω εκνευρισμό. Είμαι με παρέα κι όλους τους βαριέμαι.

106,7 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα μελωδία.
2: Και καλημέρα σας. Ναταλία Δημήτρης εδώ στην παρέα σας. Ωραία Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου σήμερα.
1: Τι ωραία που είναι Παρασκευή. Δηλαδή όλα φαίνονται λίγο πιο εύκολα.
2: Και 28 βαθμοί Κελσίου είναι ωραίοι επίσης.
1: Α, σ' αρέσει γιατί θα πας για μπάνιο πάλι.
2: Ναι, είμαι πανέτοιμη, οργανωμένη. Δεν βλέπεις τα βατραχοπέδιλα στην τσάντα μου.
1: Πώς το κάνεις αυτό και πας για μπάνιο, δεν σταματάς ποτέ.
2: Πάρα πολλοί κόσμος το κάνει.
1: Ωραία, λοιπόν, κίνηση στους δρόμους.
2: Α, τώρα θα δούμε πόσοι φεύγουν για να πάνε για μπάνιο. Για να δούμε σιγά-σιγά.
1: Ακόμη δεν φεύγουν πολλοί. Αρχίζει και γεμίζει όμως η άνοδος του Κηφισού. Κυρίως από τη Λένορμαν και μετά, σε εκείνο το ύψος, το κτέλ γεωσίων. Και κλασικά η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών.
2: Α, είδες, έξοδος σου
1: από
2: λέω.
1: Από Χαϊδάρι. Καλέ, πάει και ο κόσμος στη δουλειά σου.
2: Α, ναι. Είναι παρντών.
1: Εκεί. Βέβαια, βιομηχανική ζώνη. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας. Μέχρι τις 10, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πώς είστε καλά?
2: Και τι μας ξημέρωσε σε πολύ λίγο, θα το πούμε αμέσως.
1: Αμέσως μετά τώρα, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Και μάτια δίχως λογική. Από αυτά που μας τρελαίνουν. 7 και 2 η ώρα. Καλημέρα, καλή δύναμη.
3: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους. Που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?
1: Τι μας έχει ξημερώσει? Καταρχάς θέλω να σου πω, Δημήτρη, πολύ καλό καιρό, ηλιοφάνεια στην Αττική. Ακούς κάτι, κάτι σε ενοχλεί?
0: Όχι, ξέρεις τι. Έβλεπα το παράθυρο. Ναι. Δεν μας έχει ξημερώσει ακόμα. Είναι ακόμα νύχτα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Επιτέλους, υπόθηκε η μεγάλη αλήθεια.
0: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο.
1: Δηλαδή, πραγματικά. Είμαστε ξημέρωση, είμαστε εδώ νύχτα. Εγώ νομίζω ότι έχουμε φάσει ότι είναι ακόμα βράδυ, γιατί θα να πω καλησπέρα κάθε φορά που ερχόμαστε. Λοιπόν.
0: Τι μας ξημερώνει, λοιπόν.
1: Λοιπόν, θα μας ξημερώσει μια ηλιοφάνεια φοβερή, 28 βαθμοί. Θα αλλάξει όμως σταδιακά ο καιρός, μη γελάς. Λοιπόν.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και θα θυμίζει λίγο φθηνό ποράκι από σήμερα, έτσι και μέσα στο Σαββατοκύριακο, ξεκινώντας από τα δυτικά. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα νέα.
0: Λοιπόν, φύγαμε με άδεια χέρια από το Eurogroup. Απορρίφθηκε η πρόταση της Ελλάδας και της Ιταλίας για να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία στα οικονομικά μας, με αφορμή την ενεργειακή κρίση, για να δούμε και διάφορα επιδόματα. Ο αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ντομπρόφσκις, κάλεσε τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία και θα το εξετάσουν αν είναι ξανά στο μέλλον, μας είπαν.
1: Θα μου τα εξηγήσει περισσότερο αυτά τα οικονομικά κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων του συγκροτήματος της Γκράβας, προχώρησε ο Δήμαρχος ο Χάρης Δούκας με τα μαθήματα να διεξάγονται προσωρινά μέσω WebEx, ώστε να διενεργηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις. Δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση, γιατί έγιναν αναφορές από μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για έντονη οσμή αερίου.
0: Μένουμε και στο Δήμο της Αθήνας, πάμε Κυψέλη. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση κατοίκων της Κυψέλης για έκδοση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να τους επιδειχθούν να έχουν πρόσβαση. Δηλαδή στα έγγραφα της Ελληνικό Μέτρο για πραγματοσύνες, ναι, ναι, σχετικά με τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές λόγω των έργων του μετρό.
1: Φοβερό, έτσι.
0: 14 κτίρια.
1: Λοιπόν, στη Γαλλία.
0: Πρέπει να εξεταστούν.
1: Πάμε τώρα. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις μπαίνουν στην τρίτη τους εβδομάδα, με τις διαδηλώσεις να έχουν σημαδευτεί από συγκρούσεις, συλλήψεις και τραυματισμούς, και την αστυνομική βία να προκαλεί πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις.
0: Τρεις εβδομάδες, ε.
1: Ναι, πολύ καιρός.
0: Και το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας τώρα. Το 2026 απονεμήθηκε στην Καναδή συγγραφέα Αν Κάρσον για το τολμηρό και εφευρετικό έργο της, το οποίο μέσα από έναν παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Αυτό είπαν.
1: Η 19η γυναίκα, να πούμε, που τιμάται με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, έτσι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Εσύ είναι όλο 122 που έχουν τιμηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Η 19η γυναίκα με Νόμπελ Λογοτεχνίας.
0: Σκεφτόμουν σήμερα, φαντάσου, να είσαι ο εκδοτικός οίκος.
1: Ναι, ναι.
0: Που έχει τα ποίηματα και το έργο
1: ναι,
0: της.
1: Ναι, χαίρεται αυτή τη στιγμή ο εκδοτικός οίκος. Είδα εγώ και άλλους εκδοτικούς οίκους που του είπαν συγχαρητήρια, εκδοτικέ της Αν Κάρσον.
0: Βέβαια. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Άλκησες με το ψάλτη και το διθέσιο. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της Παρασκευής, 7 και 8 η ώρα. Τώρα, άλκησες με το ψάλτη και Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Είναι 7 και 4 η ώρα και είναι πρωινό Παρασκευής.
1: Ναι, αυτό κατάλαβες.
0: Πώς είσαι, Ναταλία? Σε βλέπω πολύ φορτσάτη.
1: Είμαι φορτσάτη.
0: Και με αφορμή αυτά που μου έλεγες και εκτός αέρα για το τι έκανες χθες, κουράστηκα ήδη με το που τα άκουσα όλα μαζί.
1: Ναι, είχα πολύ γεμάτο πρόγραμμα, το οποίο είχε και πάρα πολύ πλάκα. Θα μιλήσω γι' αυτό αργότερα. Είδα και τις ταινίες μου, τις μικρού μήκους. Ξαναπήγα νύχτες, πήγα σε ένα πάρτι. Έφαγα από μπουφέ άλλου καλέσματος.
0: Να κάνω τους υποτίτλους, σε παρακαλώ. Ναι. Όταν λέει πήγε νύχτες, εννοεί νύχτες πρεμιέρα. Στο φεστιβάλ το κινηματογραφικό της Αθήνας.
1: Α, ναι, ναι, υπότιτλοι. Ναι, ναι, σούσου, σημείωση συντάκτου.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ναι, ναι, αλλά άκουσες, έφαγα από μπουφέ διπλανού καλέσματος. Σε ένα κάλεσμα που πήγα, πίναγα.
0: Δηλαδή ήταν δύο δεξιώσεις δίπλα-δίπλα.
1: Ας πούμε ήταν κοντά, σε κοντινό σημείο και πήγα έτσι, πηγαίνοντας στο αυτό που πήγαινα εγώ, σταμάτησα στο προηγούμενο, έτσι με δύο φίλους μου και καθίσαμε σε ένα τραπεζάκι στην άκρη, έτσι λίγο να ξαποστάσουμε και περνούσαν οι δίσκοι με το φαγητό και λέγανε θέλετε και είπαμε ναι, ευχαριστούμε.
0: Γιατί όχι.
1: Και φάγαμε.
0: Ξέρεις τι μου θύμισες, όταν ήμασταν φοιτητές που λέγαμε πού έχει γάμο και πήγαινε σε γάμους και έτρωγες.
1: Περίπου wedding crashers, εμείς το κάναμε έτσι λίγο πιο. Δεν πειράζει, τι τώρα. Ναι, το φαγητό δεν μπορεί να το στηριχθεί κανείς στη ζωή αυτή. Το φαγητό και άλλο ένα πράγμα.
0: Το καταλαβαίνουμε. Βασικά ένστικτα γενικά λέγονται αυτά.
1: Έτσι, έτσι.
0: 7 και 17 η ώρα. Α, ωραία. Ναι, ναι. Ωραίος λαιμός. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία, Δημήτρης.
1: Και να, μετά τι θα πούμε.
0: Να μιλήσουμε λίγο. Θα υπάρξει μια αλλαγή στα courier. Εσύ παίρνεις πακέτα στο σπίτι, δέματα και τέτοια.
1: Συχνότατα. Τα. Αλλά εμένα με βολεύουν να τα βάζουν στις θηρίδες. Να πηγαίνω να το παίρνω με την ησυχία μου. Mm-hmm. Δεν είμαι ποτέ σπίτι να το παραλάβω.
0: Ωραία. Σου έχουμε. Καλά, όχι για σένα, αλλά για εσά που χρησιμοποιείτε courier συχνά χωρίς θηρίδες.
1: Έχουμε νέα.
0: Και όχι μόνο, ναι, σας έχουμε νέα. Κάτι συζητείτε για μια αλλαγή μεγάλη. Προς το παρόν.
1: Αχ,
0: δυναμώστε τώρα, δυναμώστε.
1: Αυτό είναι τώρα, για 7 και 4 αυτό ήθελα.
0: Σαββόπουλος, Μπέλου και...

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μιλώντας για κομπιούτερς και αριθμούς, να μιλήσουμε και για κάρτες. Υπάρχει κόσμος που ακόμα τις αποφεύγει. Και όταν δέχεται δέματα από courier, πληρώνουμε μετρητά. Το ξέρετε αυτό?
1: Όχι, δεν ξέρω κανένα που το κάνει αυτό.
0: Εγώ ξέρω αρκετό κόσμο.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Ξεχάστε το. Υπάρχει νέο νομοσχέδιο που λέει ότι απαγορεύεται πλέον, θα απαγορεύεται στο μέλλον να πληρώνουμε μετρητά.
1: Ναι, κοίταξε να καλύτερα. Θέλουμε την κάρτα μας, μας βολεύει. Τι είναι αυτό το πράγμα με τα μετρητά?
0: Δεν έχεις μιλήσει με ανθρώπους που είναι εναντίον.
1: Όχι, καθόλου.
0: Δεν έχεις ακούσει τα επιχείρηματα της άλλης πλευράς.
1: Καμιά φορά σε περίπτερο μου τυχαίνει που δεν θέλουν τις κάρτες. Αλλιώς όχι, δεν έχω δει κάποιον.
0: Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν θέλω να την προσπερνάω. Δηλαδή, καταλαβαίνω και τα επιχείρηματα της άλλης πλευράς. Αλλά δυστυχώς η ζωή μας προσπερνάει και μας ισοπεδώνει. Οπότε, ναι. Φανταστείτε πάντως, αυτό σκεφτόμουν διαβάζοντας την είδηση για το νέο αυτό νομοσχέδιο. Δεν έχει αποφασιστεί, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Φανταστείτε τι έχει παίξει με αφορμή πληρωμές courier. Πόσα μετρητά πηγαίνουν πέρα δόθε.
1: Ναι,
0: με αφορμή τέτοιες περιπτώσεις εννοώ.
1: Εξυπηρετεί πάρα πολύ, Δημήτρη μου, καλύτερα. Επίσης, να θυμηθούμε ότι πολύ μεγαλύτερη ηλικία άνθρωποι πολλές φορές παίρνουν δέματα, πακέτα. Γονείς μας, θείοι μας, αυτό.
0: Καλά, ναι, απλά.
1: Εξυπηρετεί πολύ με την κάρτα. Μην βγάζεις, βάλε, δώσε μετρητά, πάρε ρέστα, καφτσάξε. Καρτούλα και γεια σας.
0: Τελείωσε.
1: Ναι.
0: Αυτή την ευκολία πληρώνουμε με άλλους τρόπους. Αλλά είναι η άλλη συζήτηση που λέγαμε.
1: Είναι η άλλη συζήτηση.
0: Θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα.
1: Να βλέπουμε τα θετικά. Αυτό θα πω εγώ.
0: Α, το ποτήρι το μισογεμάτο.
1: Εντελώς γεμάτο. Μια ζωή.
0: Πώς το κάνεις αυτό πραγματικά?
1: Δεν ξέρω. Γεννήθηκα έτσι.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη και Δημήτρης Βραχνός. Και μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλετε να μιλήσουμε για το Eurojackpot που σήμερα. Αυτή την Παρασκευή, δηλαδή σήμερα, μοιράζει 120 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πραγματικά πάρα πολλά χρήματα. Άλλη μία φορά. 120 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αν τα κερδίσεις, τα μοιράζει και με χαρά. Δηλαδή, τα μοιράζει και σου περισσεύουν μια περιουσία.
1: Καλεζείς 8 γενιές.
0: 120 εκατομμύρια ευρώ. Πω, πραγματικά. Είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Mm-hmm. Σε βλέπω, έχεις προβληματιστεί, έτσι, δεν το έχεις χωνέψει, είναι ασύλληπτο ο αριθμός.
0: Ναι, είναι, δεν είναι αυτό.
1: Wow.
0: Πραγματικά. Αυτό προς το παρόν.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Είμαστε εντάξει?
1: Ναι.
0: Ωραία, μια χαρά, ερχόμαστε σε λίγο εντωμεταξύ.
1: Μετράω, ξέρεις, κάνουμε υπολογισμούς τι θα κάναμε με τόσα χρήματα για να δούμε, για να σκεφτούμε.
0: Μου χρειάζεται μια μεγάλη ανάσα. Ερχόμαστε αμέσως μετά με Βασίλη Παπακοσταντίνου και τον Μαύρο Μγάτο. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημητρής.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
11: Έκθεση.
10: Λαόρτ. Παλέν Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
11: Age of Content.
10: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
11: Όρακλ.
10: Ρόμπερτ Άικ.
11: Ιδίποδας.
10: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
11: Συζήτηση.
10: Ρωμαίο Καστ. Καστελούτσι, Φάους, Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
11: To be, απαγωγή και παρατήρηση.
10: Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης,
11: Landless,
10: Νίκος Καραθάνος,
11: Έπος.
10: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη Στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
12: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
17: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
18: Θα σε ξεχάσω σύντομα, αγάπη μου γλυκιά. Γι' αυτό να απολαύσεις τη μικρή σου τη μέρα, το μικρό σου το μήνα, τη μικρή μισή χρονιά. Προτού ξεχάσω ή πεθάνω ή πάω παραπέρα και για πάντα χωρίσουμε. Σε λίγο μόνο καιρό θα σε ξεχάσω, όπως είπα. Όμως όσο θα μένω, αν με οικετέψεις με το ψέμα σου το πιο τρυφερό, θα σου τάξω τον όρκο μου, τον πιο λατρεμένο. Σονέτο 4, Έντνα Βίνσεντ Μίλεϊ.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
19: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε.
3: Πάντα έντεχνα.
20: Να μ' αγαπά.
3: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Σημερώνει.
0: Και ξημερώνει, ναι, πραγματικά.
1: Finally, επιτέλους.
0: Αχ. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία, σε αυτό το σημείο έχω να σου κάνω την εξής πολύ σημαντική ερώτηση. Τώρα που έχει αλλάξει το πρόγραμμά σου και η ζωή σου γενικότερα και ξυπνάς πάρα πολύ νωρίς το πρωί.
1: Μάλιστα. Τη νύχτα δηλαδή, ναι.
0: Ναι, αξιμέρωτα.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούμε λίγη μουσική, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάποιο story,
1: κάτι. Προσπαθώ να έχω την κούπα μου εδώ, να βάλω την κούπα της Ναταλίας, να δείξω κάτι, να αυτό. Κάνω κάποιες υποδουλίτσες.
0: Ωραία. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Τώρα που έχεις πολλές υποχρεώσεις και έχουν αλλάξει λοιπόν όλα στην καθημερινότητά σου, πιστολιάζεις υποχρεώσεις. Δηλαδή.
1: Πώς το είπε έτσι. Δεν το περίμενα αυτό από σένα.
0: Κοίταξε.
1: Θα το πω πάρα πολύ διαφορετικά. Θα πω ότι έχω μια εξαιρετική δικαιολογία πια. Να μην σκορπίζομαι, που γιατί μπορεί να σκορπιζόμουν, δική σου λέξη αυτή και μ' αρέσει, την έχω αγοράσει.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και να είμαι πιο επιλεκτική. Άρα, ναι, η απάντηση είναι ναι. Είναι κάποιες μέρες που λέω, δεν μπορώ, δεν δύναμαι, δεν αντέχω, ενώ μπορεί και να αντέχω, δεν θέλω όμως.
0: Τι λένε εδώ οι ειδικοί. Όλα αυτά τα λέμε με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που βρήκαμε στο περιοδικό Time. Μην τα πιστολιάζεις, αν πραγματικά θες να δεις έναν άνθρωπο, αν πραγματικά τον αγαπάς και νοιάζεσαι γι' αυτόν. Πρότεινε κάτι άλλο. Δηλαδή, αντί να πάμε για φαγητό, θες να κάνουμε ένα μικρό περίπατο 20 λεπτών.
1: Α, να είσαι πιο συγκεκριμένος στην επιθυμία και στο χρόνο που μπορεί να διαθέτεις, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, γιατί.
1: Ότι δεν είμαι για full,
0: ναι.
1: Αλλά είμαι για μια μπυρίτσα.
0: Αν πραγματικά θέλεις να δεις έναν άνθρωπο, από τον όλοι μας ξέρουμε ότι υπάρχουν φορές που ενώ έχουμε με αλήθεια χαρεί στην προοπτική να κλείσουμε ένα ραντεβού. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο μετά από πάρα πολύ καιρό και λες: ναι, βεβαίως, να βρεθούμε να τα πούμε. Μου έχεις λείψει. Και όταν πλησιάζει εκείνη η μέρα που έχεις θέσει το ραντεβού, λες: δεν μπορώ. Απλά δεν μπορώ να σηκωθώ τον καναπέ.
1: Εκεί τι παθαίνουμε. Και είναι άλλη κουβέντα. Θέλω να την κάνουμε και αυτή την κουβέντα.
0: Ναι, γιατί έχουμε αφήσει τον ενθουσιασμό μας να.
1: Κάνουμε ghosting, παιδί μου, στους φίλους μας.
0: Ακριβώς.
1: Κάνουμε ghosting. Και μετά λέμε: γιατί φάγαμε ghosting από τον Χ, Ψ, Ωμέγα.
0: Ναι, ουσιαστικά όμως τι θα πει είμαι φίλος. Ξέρεις κάτι, δεν μπορώ τώρα, γιατί είμαι πολύ κουρασμένος. Αύριο, την ίδια ώρα.
1: Ωραία. Άρα, συνοψίζοντας, μην λέμε άντε για.
0: Δεν πιστολιάζουμε, δεν μπορώ. Αντιπροτείνουμε.
1: Αντιπροτείνουμε με βάση τέλος πάντων τις δυνατότητές μας και τις δυνάμεις μας και την αντοχή μας. Όλα αυτά με δεδομένο ότι υπάρχει επιθυμία και αμοιβαιότητα.
0: Εσείς πιστολιάζετε, αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. 695-66-14-992 Viber WhatsApp.
1: Και έχουμε πλέον και την ομάδα. Group.
0: Αν είναι στο group μας το
1: Viber.
0: Πρέπει
1: να μας στείλετε στο Viber, είμαστε μια μεγάλη ομάδα.
0: Ψάξτε εκεί στην μπάρα επάνω, στο Find. Καλημέρα, Μελωδία. Εκεί μας βρήκατε. Και σας περιμένουμε και εκεί. 8 παρά 20 η ώρα, καλημέρα. Ναταλία Δημήτρης και συνεχίζουμε. Μαριάννα Κατσίμιχα, Μαρία Λαμανή σε μια πολύ ωραία διασκευή από τις κασέτες του Μελωδία. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσίμιχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Τι τραγούδι κι αυτό. Το έγραψε ο Βασίλης Δημητρίου, αν θυμάστε, εσείς οι λίγο μεγαλύτεροι, για τη σειρά Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά.
1: Για την αγάπη όσα κι αν δίνεις είναι λίγα και να το ξέρεις πως δεν έχει ανταμοιβή.
0: Το ξέρω πολύ καλά.
1: Αυτό.
0: Δεν ξέρω αν εσύ το ξέρεις.
1: Εγώ, κοίταξε, δεν πειράζει.
0: Γιατί έχουμε προσδοκίες. Το ξεχνάμε και ξαναπιστεύουμε.
1: Δεν πειράζει, πάμε. Ναι. Μια χαρά. Ναι, ναι.
0: Ωραία, πάμε και όπου βγει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είμαστε. Ωραία. Τόσο, ξέρεις, δεν πάμε πια με αφέλεια, αλλά πάμε με κέφι.
0: Πολύ, μ' αρέσει πώς αντιμετωπίζεις τα πράγματα στη ζωή. Αλήθεια.
1: Αυτό μου έλειπε, να μην αγαπιόμουν και να μην αγαπούσα. Πάλι. Επειδή έχουμε έτσι φάει τα μούτρα μας 5-6, 10-20.
0: 22.
1: Φορές.
0: Καλημέρα σας, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Παρασκευής. Επιτέλους είναι Παρασκευή. Έχουμε και την κούπα σου, Ναταλία, για την οποία θα θέλαμε να μας υπενθυμίσεις τη διαδικασία.
1: Λοιπόν, η κούπα της Ναταλίας είναι η κούπα που ανταλλάσσουμε για πολύ καλό σκοπό. Με ένα αντικείμενο που εσείς θα μας προτείνετε, που δεν το θέλετε, που το έχετε βαρεθεί, που είναι όμως χρήσιμο ή χρηστικό και σε κάποιον άλλον θα λειτουργούσε αλλιώς. Όπως κάποιοι καλοί φίλοι που μας έχουν προτείνει από ένα φωτιστικό μέχρι ένα ψυγείο.
0: Επίσης, μας έχουν προτείνει μια φριτέζα.
1: Καφετιέρα γαλλικού.
0: Φίλτρου.
1: Ναι, ναι. Μ' αρέσει που έχω παγαλικού για φίλτρο. I like that.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ σοβινιστικό το άλλο.
1: Μας έχουν προτείνει όμως και πίνακα ζωγραφικής και άλλα τέτοια τύπου έργα τέχνης, να το
0: Ωραία.
1: Πω.
0: Αν θέλετε λοιπόν να επηρεάσετε την απόφασή μας πριν να καταλήξουμε,
1: στείλτε μας μήνυμα
0: στο 695-6614-992 γράφοντας τη λέξη κούμπα μπροστά ή στο group μας στο Viber επίσης.
1: Έχουμε το group στο Viber που ούτε μπορείτε να μας στείλετε απευθείας φωτογραφία το αντικείμενο και να γράψετε κούπα
0: ή με mail στο info@melodia.gr είτε στα social μας.
1: Στα social μας επίσης. Αυτά. Ναι. Και εμείς μετά αυτό που θα μας δώσετε θα το ανταλλάξουμε με τη σειρά μας με κάτι επόμενο για να καταλήξουμε σε ένα μεγαλύτερο δώρο που θα δωρηθεί, χαριστεί σε κάποιον που το έχει ανάγκη.
0: Γι' αυτό και λέμε πως γίνεται για καλό σκοπό φυσικά. 7:49 η ώρα. Τώρα, Χάρης Αλεξίου Λεξ, το τραγούδι φύγε 9 Οκτωβρίου σήμερα, πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

μας αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Ναταλία έχει βγει για λίγο έξω το στούντιο. Έρχεται σε ένα λεπτό. Προς το παρόν, εμείς μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Και είναι μάλιστα κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Παράγεται από την εταιρεία Γερολιμάτος International, που είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923 και έχει έδρα την Αθήνα. Καλώς την. Τι συμβαίνει, Ναταλία?
1: Τι κάνετε?
0: Ήσουν έξω, είδα.
1: Είχα μια σύντομη δουλειά, γιατί εδώ να σου πω, όπως έχω πει, ένας καινούριος κόσμος για μένα. Έχω συναδέλφους, βλέπω τα άλλα ραδιόφωνα, να πω μια καλημέρα, να δω τι γίνονται δίπλα.
0: Δεν θέλω να αγχώνεσαι γενικά.
1: Ναι, όχι.
0: Είμαστε εντωμεταξύ σε διαφημιστικό περιβάλλον, απλά λέω εγώ.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω κι εγώ.
0: Ναι,
1: μαζί μας η Pharmacept. Κάθε προπόνηση έχει ένα πριν και ένα μετά. Έχει τη λύση λοιπόν η Pharmacept και για τις δύο περιπτώσεις, για τη σωστή φροντίδα των μειών σου. Πριν την άσκηση, 8 Hot Power Gel, θερματικό gel για άμεση προθέρμανση. Μετά την άσκηση, 8 Cryo Power Gel, ψυκτικό gel για αποθεραπεία και ανακούφιση των μειών. Διατίθενται και σε πρακτική συσκευασία ρολών. 8 από τη Pharmacept. Απόλυτη μυϊκή προστασία.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα τη Magenta TV και συγκεκριμένα το κανάλι, το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Μέχρι 31 Οκτωβρίου βλέπουμε εκεί όλες τις ταινίες Bond. Χθες είδα πάλι.
1: Τι είδες αυτή τη φορά?
0: Το Skyfall.
1: Διακρίνω μια δυναμία στον Ντάνιελ Κρέγκ και να σου πω κάτι. Ταυτίζομαι απόλυτα.
0: Την έχω. Σον Κόνερι και Ντάνιελ Κρέγκ. Εκεί είμαι.
1: Και εγώ.
0: Λίγο Τίμωθι Ντάλτον.
1: Σον Κόνερι και Ντάνιελ Κρέγκ και μετά Ντάνιελ Κρέγκ για πάντα.
0: Κίνησε στους δρόμους στις 8. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
3: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρίτης Μαχαιρίτσας.
2: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα Μελωδία.
4: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πόπο κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: Μου έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
10: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
6: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
10: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
6: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
17: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
16: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
18: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
21: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
20: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
21: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
20: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
21: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
20: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
21: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
22: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
24: Πιο μεγάλο.
23: Bigger.
24: Πιο καλύτερότερο.
23: Better.
24: Πιο Halloween από ποτέ.
23: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
24: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
25: Η ώρα είναι 8.
26: Ανανέωστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
28: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
27: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
29: SMK Group.
30: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
29: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
30: λειτουργικότητας και αισθητικής.
29: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
30: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
29: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
30: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
29: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
30: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
29: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
30: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
29: SMK Group. Το μέλλον.
31: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
32: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λίγο πιο ανεκτά. Συμφωνείτε?
2: Ναι, λίγο. Συμφωνούμε, συμφωνούμε.
1: Για τη συνέχεια, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, το τραγούδι του έρωτα ή αλλιώς της αγάπης μαχαιριά. Και αμέσως μετά, τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου σήμερα, 8 και 7 η ώρα. Τι μας έχει ξημερώσει?
1: Λοιπόν, έχω πολλά νέα, από τη θερμοκρασία μέχρι το Νόμπελ λογοτεχνίας, τα πάντα.
0: Ωραία.
1: Ξεκινάω με τη θερμοκρασία που είναι ευχάριστο. 28 βαθμοί σήμερα, στην Αττική, ηλιοφάνεια παντού. Από τα δυτικά της χώρας θα ξεκινήσει μια αλλαγή, βέβαια, που θα θυμίζει και πάλι φθινόπωρο. Μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν θα πτωηθούμε.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και για τον Νόμπελ λογοτεχνίας που με αφορά πολύ. Η Αν Κάρσον είναι η 19η γυναίκα που τιμάται με τον Νόμπελ λογοτεχνίας, σε σύνολο 122 βραβευθέντων, τονίζω.
0: Σε αφορά πολύ επειδή είναι γυναίκα απλά.
1: Με αφορά πολύ αυτό, ναι.
0: Αυτό και μόνο.
1: Ναι, ναι, μου είναι σημαντικό.
0: Ε, καλά.
1: Και για μένα και για πάρα πολλές, νομίζω, άλλες γυναίκες.
0: Ναι, καταλαβαίνω το συμβολισμό, εννοείται.
1: Ναι,
0: απλά να πούμε
1: ότι
0: η γυναίκα έχει κάνει ένα εξαιρετικό έργο και προφανώς μαθαίνει, μπορεί.
1: Θεωρώ αυτονόητο ότι τιμήθηκε γιατί έχει εξαιρετικό έργο.
0: Καλά,
1: και τονίζω ότι είναι ωραίο που είναι.
0: Εντάξει.
1: Και γυναίκα κτλ. Τα βιβλία της συνυπάρχουν.
0: Ποιήση,
1: δοκίμιο, πεζογραφία, κριτική και θεατρική πρόζα. Επίσης έχει μεταφράσει Σοφοκλή, Ευρυπίδη, Όμερος, από Φώκια Εσχύλο.
0: Αν Κάρσον, λοιπόν.
1: Αυτά.
0: Νόμπελ λογοτεχνίας. Τώρα στα υπόλοιπα. Είχαμε Eurogroup εχθές. Η Ελλάδα και η Ιταλία πήγαμε εκεί και είπαμε: σας παρακαλούμε, μπορείτε να μας βοηθήσετε να γλιτώνουμε κάποια χρήματα από εδώ, από κάποιες φορολογίες, να τα δίνουμε, γιατί ο κόσμος έχει πρόβλημα τώρα με την ενεργειακή κρίση. Και μας είπανε όχι.
1: Μας είπαν όχι,
0: Όχι.
1: Καλώς.
0: Θα ακολουθήσουμε καθαρά και αυστηρά το δημοσιονομικό αυτό πρόγραμμα που έχουμε. Θα είμαστε επιθαρχημένοι. Αυτό μας είπανε. Προς το παρόν τουλάχιστον. Επίσης, πάμε τώρα στην Γκράβα, στο μεγάλο αυτό σχολικό συγκρότημα που βρίσκεται εκεί. Είχαν σημειωθεί αναφορές από μαθητές και εκπαιδευτικούς και γονείς για έντονη οσμία αερίου. Οπότε λοιπόν προχώρησαν στο κλείσιμο του σχολείου και από σήμερα τα μαθήματα διεξάγονται προσωρινά μέσω WebEx.
1: Βέβαια, να γίνει ο έλεγχος, έτσι. Να γίνει μια απαραίτητη έλεγχη.
0: Και ένα τελεσίγραφο από τον Δήμαρχο μέχρι Κυριακή. Πρέπει να έχει δοθεί απάντηση.
1: Μάλιστα. Παράλληλα στην Κυψέλη εκεί, έχουμε την αποδοχή της αίτησης των κατοίκων της Κυψέλης από το δικαστήριο για την έκδοση προσωρινής διαταγής προκειμένου να τους επιδειχθούν τα έγγραφα της Ελληνικό Μετρό για πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Μιλάμε για περίπου 14 κτίρια που έχουν έτσι πληγεί από τις εργασίες του Μετρό.
0: Πρέπει να αποδειχθεί λοιπόν αν έχουν πληγεί όντως και με ποιο τρόπο έχουν πληγεί και πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Οπότε παγώνουν τα έργα εκεί. Αυτό ξέρουμε προς το παρόν.
1: Μάλιστα.
0: Μια μεγάλη καλημέρα. Ναταλία, Δημήτρης μαζί σας μέχρι τις 10 και συνεχίζουμε
1: μετά
0: με Σοφία Βούσου και το τραγούδι Το Φιλαράκι.
1: Να το αφιερώσουμε στους φίλους μας.
0: Βεβαίως να το αφιερώσουμε. Μετά μιλάμε για στρες και επειδή μίλησες λίγο πριν για γυναίκες και άντρες, να δούμε πώς το βιώνουμε διαφορετικά.
1: Το βιώνουμε.
0: Τα δύο φύλλα.
1: Καλά τώρα.

0: Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα και αν έχετε άγχος,
2: Στρες.
1: Ναι. Ή αν βλέπετε κάποιον που είναι απέναντί σας πολύ ψύχρεμο την ίδια στιγμή που εσείς είστε μέσα στο άγχος και την τζίτα, σας έχουμε πολλά πράγματα για συζήτηση. Δεν είστε μόνοι καταρχάς.
2: Ναι.
1: Γιατί και εγώ πολλές φορές θα βλέπω κάποιον πολύ ψύχρεμο απέναντί μου.
2: Τρελαίνες.
1: Νευριάζω. Με εκνευρίζει.
2: Αν είσαι.
1: Δημήτρη, βραχνέ.
2: Κατάλαβα, το κατάλαβα. Ναταλία Αργυράκη, κατάλαβα. Τη σπόντα.
1: Αλλά θέλω να πω ότι όντως κάποια είναι θέματα φύλου.
2: Ναι.
1: Κάποια ζητήματα από αυτά, κάποιοι παράγοντες. Δεν είναι δηλαδή και κουλό να μας συμβαίνει, να το πω έτσι πιο λαϊκά.
2: Γιατί δηλαδή οι ορμόνες του κάθε φύλου φαίνεται ότι επηρεάζουν και την αντίδραση του οργανισμού στο στρες.
1: Επίσης, θα συμπληρώσω σε αυτό, είναι και κάποια χαρακτηριστικά όπως οι συναισθηματικοί παράγοντες. Δηλαδή οι γυναίκες επηρεάζονται από αυτό, από τα συναισθήματά τους. Είναι πιο υπεραναλυτικές σε κάτι που τους συμβαίνει. Είναι πιο αυστηρές επίσης με τον εαυτό τους. Τείνουν να εσωτερικεύουν κάποια πράγματα.
2: Να εσωτερικεύουν.
1: Ναι.
2: Α, τι έχεις τίποτα.
1: Να τα κρατάνε, ναι, και μετά να γίνεται ένας χαμός.
2: Το ότι έχεις τίποτα είναι νομίζω ότι τα συμπυκνώνει όλα.
1: Συγγνώμη, αλλά το λένε και οι άντρες αυτό. Εμένα μου το έχουν πει πολλές φορές.
2: Όχι,
1: τι έχεις τίποτα.
2: Ήμουν να μην μιλήσω καν.
1: Καλώς.
2: Οι άντρες απλά δεν μιλάμε.
1: Ναι, είστε και λίγο μουγκοθόδωροι. Έχουμε και αυτό να διαχειριστούμε. Λάς, λοιπόν, οι άντρες ναι, μεταμφιέζουν το άγχος σε θυμό, καμιά φορά, ευερεθιστότητα, επιθετικότητα, σε πιο άσχημες περιπτώσεις. Γενικά έχουν την τάση να αποφύγουν.
2: Βρήκαμε ένα ενδιαφέρον άρθρο στο v.gr. Να εξηγήσουμε ένα παράδειγμα, μάλλον να το εξηγήσουμε όλο αυτό με ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα ζευγάρι, άντρας-γυναίκα.
1: Μάλιστα.
2: Παραδοσιακό ζευγάρι. Και η γυναίκα ετοιμάζεται για ταξίδι. Μάλλον το ζευγάρι ετοιμάζεται για ένα ταξίδι. Από το προηγούμενο βράδυ, λοιπόν, η γυναίκα τα έχει όλα έτοιμα, αγχώνεται να τα συσκευάσει, να τα πακετάρει, να φτιάξει βαλίτσες. Ο άντρας είναι λίγο πιο ψύχρεμος.
1: Δεν θεωρείται ψύχρεμος, απλά δεν συμμετέχει. Σε ακούω, ναι, τη συνέχεια του παραδείγματος.
2: Δεν ήξερα ότι θα σχολιάζουμε. Εδώ,
1: γιατί θα σχολιάζω. Α, σε παρακαλώ. Ναι.
2: Αυτή είναι η στάση του άντρα που θεωρεί ότι μπορεί αύριο το πρωί να τα ετοιμάσει με την ησυχία του ή όταν θέλει εκείνος, μπορεί να μεταφραστεί από τη γυναίκα ότι απλά δεν τον ενδιαφέρει τίποτε απολύτως. Οπότε, αν θέλουμε να δείξουμε λίγη ενσυναίσθηση, οι άντρες, εμείς, μπορούμε να πούμε: καταλαβαίνω ότι αυτό σε πιέζει τώρα που κάνεις, λέει εδώ το περιοδικό. Τι μπορώ να αναλάβω για να σε βοηθήσω λίγο.
1: Α, καλέ.
2: Ακόμα
1: αυτή
2: και αν
1: τη
2: δεν
1: φράση
2: αγχώνομαι.
1: Την ακούμε κάθε 1,5 λεπτό.
2: Ή μια γυναίκα από το να ίσως να συντονίζεται με το στρες της, να το πω έτσι, να πει: αυτό με αγχώνει λίγο περισσότερο από ότι εσένα. Μπορείς να με βοηθήσεις λίγο τώρα, σε αυτή τη στιγμή, να
1: ηρεμήσω. Τρόπος έκφρασης. Αυτό είναι η λύση για τα πάντα. Με αγχώνει, δεν σε αγχώνει, νιώθω ότι δεν είσαι παρόν, δεν είσαι. Έκφραση. Στο επικοινωνώ. Με έναν τρόπο.
2: Δοκιμάστε το και αν βγάλετε άκρη.
1: Πείτε μας και εμάς.
2: Γράψτε μας και στην κυριολεξία, στον κρούπα στο Viber τώρα. Συνεχίζουμε. Πίξλαξ το τραγούδι γιατί. 8 και 19 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή. Σε λίγο μιλάμε για χρηματοκιβώτιο, έχουμε νέο μεγάλο ποσό και μια μεγάλη κλήρωση στις 23 Οκτωβρίου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλή Αργυράκη, Δημήτρη Βραχνό. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, διότι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, σε λίγες ημέρες, έρχεται η ώρα για τη μεγάλη μας κλήρωση. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει, σημειώστε εδώ.
1: Λοιπόν, 10... Να το πω.
0: Ναι, πες το.
1: Λοιπόν, γιατί χθες έκανα λάθος και θα τάχα, να το βλέπεις. 10.023 ευρώ, 57 λεπτά.
0: Πολύ σωστά.
1: Πάλι καλά. Πω, θα τους έπαιρνα στο λαιμό μου.
0: Σημειώστε το.
1: Πω, θα το έλεγα λάθος τώρα και θα γελάγαμε, το σημειώνανε.
0: Διότι το παιχνίδι
1: αυτό. Παιδιά, συγγνώμη.
0: Δηλώνουμε συμμετοχή με μήνυμα, γράφοντας μόνο win στο μήνυμα, στο 19600, και μετά περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, διότι λίγο μετά τις 4 εκείνης της ημέρας
1: μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνό μας.
0: Κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί και λέει: ωραία, θύμισε μου πόσα λεφτά έχει το χρηματοκιβώτιο και πρέπει να πούμε αυτόν τον αριθμό αυτή τη φορά. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. MediaTel, συνολικό κόστος. Συμμετοχή άνω των 18 ετών. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑ 11-14 και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν θέλετε καφέ το πρωί, μεσημεριανό ή βράδυ, στο βράδυ κάτι να φάτε, τώρα έχετε τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνουμε όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Επίσης, μισό λεπτό.
1: Έχω κι άλλο να σου πω.
0: Ναι, για πες κι άλλο.
1: Επίσης, ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία. Εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση. Τόψη της δυσκολιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Το προϊόν Ταμαρίν περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου. Τα 4 δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Και...
1: θα επιστρέψουμε εμείς και γύρω στις 25-20 ναι. Θα συζητήσουμε για αν θέλεις, δηλαδή μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, εγώ το προτείνω,
0: ναι.
1: Το prime time που βγήκε στις αίθουσες, η ταινία αυτή καινούργια του Robert Pattinson βγήκε εχθές, που την είχα δει εγώ στη Βενετία, αν θυμάσαι.
0: Ο οποίος μας ψιλοαρέσει, πολύ καταλαβαίνω.
1: Μας πολύ αρέσει και είχα βάλει τα καλά μου, το κόκκινο κουστούμι, αυτό το ωραίο, εκεί είχαμε πάει στην επίσημη προβολή και ήταν και ο Robert Pattinson. Αυτό, θα ήθελα να σας μιλήσω για αυτή την ταινία, αν θέλετε.
0: Βεβαίως, γιατί είναι σημαντική ταινία και τα λέμε σε λίγο.
2: Ναι. Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Στη γυμναστική, οι μύες δοκιμάζουν την ελαστικότητά τους για να διατηρούνται σε φόρμα. Σειρά Pharmaceptaid. Hot Power Gel για άμεση προθέρμανση στο ξεκίνημα. Κρύο Power Gel για άμεση ψήξη των μυών μετά την άσκηση. Επιστημονικές φόρμουλες με φυσικά συστατικά χωρίς φαρμακευτική ουσία. Pharmaceptaid. Απόλυτη μυϊκή προστασία. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
10: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος. Στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Οικογένεια Adams. Το musical.
10: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
11: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε!
13: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
16: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
18: Ξύπνα. Τα ριάκια σέρνουν το νερό μουρμουριστά και τα δέντρα σιούνται. Γέρνουν. Και η ψυχή μου πώς βαστά. Αγάπη στον κρεμνό. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
19: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
20: Όποια κι αν είσαι.
21: Τα χέρια μου ανοίγω.
19: Πάντα έντεχνα.
21: Ανοίτες αγάπες.
0: πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευής. Από χθες βγήκε στις αίθουσες η ταινία Prime Time.
1: Λοιπόν.
0: Την οποία την έχει δει η Ναταλία στη Βενετία, διότι έχει και αυτά τα comfort
1: της. Ναι, έχω και αυτά τα comfort.
0: Παλιακιά λέξη.
1: Ναι, μ' αρέσει όμως, μ' αρέσει πολύ.
0: Αυτά τα τυχερά της η Ναταλία. Πήγαινε Βενετία, την είδε εκεί λοιπόν.
1: Βέβαια, κοίταξε να δεις, δεν ήμουν και προσκεκλημένη του Ρόμπερτ Πάτινσον να περάσω το κόκκινο χαλί, να φοράω τουαλέτες και να με έχουν αυτό. Με τρέξιμο.
0: Ακόμα.
1: Με δεύτερο παπουτσάκι στην τσάντα για να βάλω γρήγορα το καλό και μετά να βάλω ένα πιο άνετο για να συνεχίσω τη ζωή.
0: Ίσως να μην σε έχει γνωρίσει ακόμα, ίσως σε φοβάται, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι. Καταρχάς είναι παντρεμένος με τη Σούκι Waterhouse.
0: Δεν την ξέρω καν.
1: Και έχουν και οικογένεια.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, γιατί αλλιώς είχαμε πολλές πιθανότητες.
0: Yeah,
1: λοιπόν, σε αυτή την ταινία που θεωρείται ακόμη μία πολύ δυνατή ταινία και πολύ καλή ερμηνεία του, γιατί έχει πάρει πολύ ανηφορική διαδρομή από το Twilight που τον μάθαμε.
0: Πέρα από την πλάκα, η ταινία έχει ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα.
1: Σοβαρό θέμα, και εκείνος δίνει ένα ρεστάλ ερμηνείας που λέγεται ότι θα τον οδηγήσει και στα Όσκαρ για πρώτη φορά. Λοιπόν, μας μεταφέρει στο 2006 αυτή η ταινία, στο παρασκήνιο της αμερικανικής τηλεοπτικής εκπομπής, reality εκπομπή, ερευνητική δημοσιογραφία να το πω.
0: Καλή, είχαμε και εδώ εμείς τέτοια.
1: Έτσι, To Catch a Predator. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον λοιπόν εσαρκώνει τον παρουσιαστή, τον Κρις Χάνσεν, ο οποίος τι κάνει.
0: Ναι.
1: Στείνει τηλεοπτικές παγίδες στο ίντερνετ, χρησιμοποιώντας ενήλικους τοπιούς που υποδίονται ανηλίκους, για να ξεσκεπάσει on camera. Πώς να το πω.
0: Γιατί είναι και πρωί τώρα.
1: Ναι,
0: να ξεσκεπάσει σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης.
1: Ναι, παιδεραστές θα το πω. Επίδοξους παιδεραστές. Okay?
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: 9 παρά 20.
1: Οπότε, κοίταξε να δεις.
0: Ναι, πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα και ως προς αυτό το πολύ ακαθόδε ζήτημα, αλλά και ως προς το πώς οι τηλεοράσεις χρησιμοποιούσαν και τότε και τώρα με άλλο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Τη δύναμή τους.
1: Και πώς η τηλεθέαση, ναι, μας δίνει το άλοθη, ας πούμε, να λέμε ότι με έναν τρόπο απονέμουμε δικαιοσύνη εμείς.
0: Ναι, τα κανάλια.
1: Ενώ είναι ένα ακραίο τηλεοπτικό θέαμα δημόσιας διαπόμπευσης, δεν είναι δουλειά μας. Δηλαδή υπάρχουν όρια ηθικής και νόμου.
0: Είναι εκείνες οι περιπτώσεις όπου η τηλεόραση θέλει να αποδείξει ότι η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί σωστά. Οπότε δίνει ένα θέαμα χωρίς να.
1: Λοιπόν, αυτό ναι, καθιστά τρομερά και επίκαιρη την ταινία και ενδιαφέρουσα.
0: Πώς λέγεται η ταινία ξανά?
1: Η ταινία λέγεται Prime Time.
0: Δεν έχει μεταφραστεί με ελληνικό τίτλο.
1: Όχι, όχι, Prime Time.
0: Ωραία. Από χθες στις αίθουσες.
1: Από χθες, οπότε.
0: Αν τη δείτε απόψε ή Σαββατοκύριακο, θέλουμε οπωσδήποτε Δευτέρα εντυπώσεις.
1: Τα σχόλιά σας, ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Παρασκευής. Και τώρα είχαστε την Αγκόλια. Στο ζητάτε να σας πω του Ατίκ σε ένα πολύ ωραίο ρεμίξ εδώ του Μιχάλη Κουμπιού. Σε λίγο, Ναταλία, θες να μιλήσουμε γενικά για τέχνη, αλλά για τραγούδια και σε ποιον ανήκουν?
1: 100%.
0: Κατάλαβα.
1: Θέλω να το κάνουμε αυτό.
0: Και τι δικαίωμα έχει ο δημιουργός απέναντι στον ερμηνευτή?
1: Γιατί έχω απορίες.

0: το άλμπουμ Δρόμος που θεωρείται το πιο επιτυχημένο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών στην Ελλάδα.
1: Ναι, το ήξερα, Δημήτρη.
0: Με τη μουσική του Μίμη Πλέσα. Αν θέλετε να μάθετε πώς γράφτηκε αυτό το άλμπουμ, ακούστε αύριο και μεθαύριο την εκπομπή μας 60 δεύτερα στο Ακριβώς Κάθε Ώρας. Το αφιέρωμά μας το Σαββατοκύριακό μας, μάλλον θα είναι αφιερωμένο στο Μίμη Πλέσα που εκεί λέμε διάφορα με τη φωνή.
1: Α,
0: θα τα ακούσετε.
1: Τι ωραία, τι ωραία.
0: Με τη φωνή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι. Ναι. Αύριο και μεθαύριο.
1: Θέλω να μάθω εγώ.
0: Μίμης Πλέσας. Περισσότερα στο site μας και την εφαρμογή μας.
1: Και τώρα μιλώντας έτσι για μουσικές και τα λοιπά.
0: Και για δημιουργούς.
1: Εσύ
0: δημιουργούς.
1: Τα ξέρεις καλά αυτά.
0: Δεν τα ξέρω καλά.
1: Καλύτερα
0: απλά...
1: από μένα.
0: Εντάξει.
1: Καλύτερα από μένα.
0: Μπορώ να τα ψάξω αν θέλεις, λίγο πιο εύκολα.
1: Θα μπορούσες να μου πεις, γιατί εγώ ας πούμε το θεωρώ και λίγο καμιά φορά περιοριστικό να ανήκει ένα τραγούδι μόνο στο δημιουργό και ξαφνικά εγώ που είμαι μια φωνάρα φοβερή. Αν ο δημιουργός για τους δικούς του λόγους δεν θέλει να τραγουδώ τα τραγούδια του, να μένω χωρίς υλικό.
0: Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν αυτά.
1: Συμβαίνουν.
0: Που τέτοιες απειλές ή τέτοιες απαγορεύσεις έχουν ξανασυμβεί.
1: Ναι, πολλές φορές. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Και στο έντεχνο ρεπερτόριο έχουν συμβεί αυτά.
1: Πώς προφυλάσσεται λοιπόν και ο καλλιτέχνης? Γιατί λέμε να προφυλάσσει το δημιουργός και το ακούω απόλυτα.
0: Είναι μια γκρίζα περιοχή. Ο νόμος μέχρι στιγμής, από ό,τι έχω καταλάβει κι εγώ, θα το λέω αυτό με κάθε επιφύλαξη. Ο νόμος μέχρι στιγμής προστατεύει τον δημιουργό, γιατί. Αν το δεις και πρακτικά, ο καλλιτέχνης, ο ερμηνευτής βγάζει μια περιουσία τραγουδώντας. Ο δημιουργός βγάζει κάποια χρήματα από τα δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά, ο νόμος προστατεύει τον δημιουργό σε αυτές τις περιπτώσεις, εκτός αν το δικαστήριο αποδείξει ότι η απαγόρευση αυτή είναι καταχρηστική. Οπότε δεν δικαιολογείται απόλυτα.
1: Δεν είναι όμως και σίγουρο και πάντα και στάνταρ ότι θα βγάλει κάποιος ένα σκασμό λεφτά, για να το πω έτσι.
0: Καλά, εντάξει, γι' αυτό το δικαστήριο αυτά
1: απλά,
0: φαντάζομαι
1: ναι, ναι.
0: Θα δει ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν το θέμα πάει στα δικαστήρια, φυσικά, γιατί μπορεί να λυθεί και ξαφνικά
1: ναι,
0: μεταξύ
1: ναι.
0: των δύο
1: πλευρών. Μάλιστα, περιπτώσεις έτσι γίνεται συνήθως.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ σε άλλο κλίμα. Αλκίνος και ο προσκυνητής. 9 παρά 9 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου σήμερα. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευής 9 παρά 6. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, μαζί μας και τα κουφώματα της Ελβιάλ. Κλείνεις παράθυρα, προσπαθείς, αλλά με τέτοιες θερμοκρασίες δεν διατηρείται ζέστη με τίποτα, μας λέει η Ελβιάλ, εκτός αν έχεις κουφώματα Ελβιάλ με την παγκόσμια τεχνολογία i2, ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και τον λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα, σημαντική λεπτομέρεια, γιατί με την Ελβιάλ βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά.
1: Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω ότι το όνομά του είναι Bond, James Bond. Οπότε μέχρι και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery ως και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.
0: Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Είμαι ο Χρήστος Τιβαίος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
0: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά? Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
4: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
7: Τελευταία πρωί... στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
9: Ναι, μαμά.
8: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
9: Ναι, μαμά.
8: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
9: Ναι, μαμά.
8: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
10: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
20: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
21: Α, ένας κύρος που μιλάει.
20: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
22: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
23: Πιο μεγάλο.
22: Bigger.
23: Πιο καλύτερότερο.
24: Η ώρα είναι 9.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
27: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
28: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Πρωίου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός και κίνηση στους δρόμους. Έχουμε κίνηση στον Κηφισό, όπως καταλαβαίνετε, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η Κηφισία στην άνοδο είναι υποτελειαρισμένη, όπως επίσης και η. Μισό λεπτό. Η Καποδιστρίου. Ήθελα να κάνω zoom in, να καταλάβω όντως αν είναι Καποδιστρίου. Στο ρεύμα προς Χαλάνδρη. Αυτά προς το παρόν. Και
2: σε γενικές γραμμές δεν είναι πολύ άσχημα πάντως, εγώ θα επισημάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, πέρα από τα γνωστά
2: εκεί
1: σημεία.
2: Εκεί στη Συγκρού Κουκάκι, δηλαδή στο ύψος αυτό που γίνεται ο Χαμούλης και λιγάκι.
1: Ο ποιος?
2: Ο Χαμούλης.
1: Ο Χαμούλης.
2: Ο Χαμούλης της κίνησης. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις. Και λίγο στην παραλιακή που βλέπω εκεί στο ελληνικό Καλαμάκι, περίπου είναι εκεί. Καλαμάκι.
1: Ναι, προσθέστε τα λίγο τώρα να δούμε. Ναι.
2: Κατά τα άλλα είμαστε σε συμπαθητική κατάσταση.
1: Η αλήθεια είναι πως όντως έχουμε κίνηση στην παραλιακή, κυρίως στο ρεύμα προς Γλυφάδα αυτή τη φορά. Ίσως να έχει συμβεί κάτι εκεί, μας λέτε αν είστε στην περιοχή. Προς το παρόν μια μεγάλη καλημέρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία, Δημήτρης. Ακούμε τώρα Νίκο Πορτοκάλογλου. Θάλασσα μου σκοτεινή, το τραγούδι της απληστίας. Που μας βάζει μυαλό. Αμέσως μετά, τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?
3: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και τι μας έχει ξημερώσει σήμερα για εσάς που ξυπνήσατε τους τυχερούς πριν από λίγο?
2: Και εμείς που είμαστε η Αταλία και ο Δημήτρης, θέλουμε να σας πούμε ότι έχει πολύ καλό καιρό σήμερα και στους 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο ίσως έχουμε κάποιες αλλαγές και πάμε πιο φθινοπορεινά, αλλά προς το παρόν είμαστε εντάξει. Έχουμε νέα από το Eurogroup, με ναι. Το οποίο τι έγινε, ναι. Δημήτρη?
1: Φύγαμε με άδεια χέρια. Εμείς πήγαμε εκεί μαζί με την Ιταλία και είπαμε μήπως γίνεται να τα δούμε λίγο ξανά τα πράγματα και να πάρουμε από διάφορους φόρους λίγα χρήματα αφού μας περισσεύουν και να τα δώσουμε εδώ σε διάφορα επιδόματα. Όχι, μας είπανε. Δεν σας το επιτρέπουμε. Θα είμαστε αυστηροί.
2: Mm-hmm.
1: Τελεία. Άρα δεν πήραμε τίποτα.
2: Πάρα πολύ καλά. Μετά, σε αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων στην Γκράβα έχει προχωρήσει ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας και τα μαθήματα γίνονται μέσω WebEx μέχρι να γίνουν έλεγχοι τις εγκαταστάσεις, γιατί υπήρχαν αναφορές μαθητών, δασκάλων και γονέων για έντονη οσμή αερίου.
1: Τους έδωσε τελεσίγραφο στην εταιρεία που το ανέλαβε μέχρι την Κυριακή. Επίσης, τώρα μένουμε στην Κυψέλη. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση κατοίκων της Κυψέλης να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Ελληνικό Μετρό για πραγματογνωμοσύνες. Σχετικά με τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές λόγω των έργων του μετρό. Αυτό λογικά θα παγώσει τις διαδικασίες και μιλάμε τώρα για 14 κτίρια που πρέπει να ελεγχθούν άμεσα.
2: Mm-hmm. Και έχουμε και τον Νόμπελ Λογοτεχνίας στην Αν Κάρσον, τη 19η γυναίκα που το λαμβάνει σε σύνολο 122 βραβευθέντων. Μια συγγραφέας στα βιβλία της οποίας συνυπάρχουν ποίηση, δοκίμιο, πεζογραφία, κριτική, θεατρική πρόζα. Και η οποία έχει μεταφράσει έργα της αρχαιοελληνικής γραμματείας και ποιητές όπως ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Όμηρος και ο Αισχύλος.
1: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Χρήστο Θηβαίο, τη Μικρή Πατρίδα, Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, επιτέλους Παρασκευή. Σε λίγο θα μιλήσουμε για σχέσεις.
2: Είναι η ώρα μας. Είναι η ώρα μας.
1: το ραντεβού μας.
2: Το ραντεβού μας το αγαπημένο.
1: Ναι, και τι θα πούμε τώρα?
2: Θα σου πω.
1: Α, ναι.
2: Θα σου πω.
1: Θα μου πεις. Ναι, ναι. Περιμένω.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: ξυπνήσεις, αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Παρασκευής.
2: Καλημέρα.
1: Και περνάμε τώρα στην ενότητα σχέσεις.
2: Ναι, έχω μια ερώτηση. Δεν έχω να κάνω καμία τοποθέτηση. Είναι ερώτηση. Μήπως με βοηθήσεις εσύ, Δημήτρη μου, και εσείς που μας ακούτε, να μας στείλετε το μήνυμά σας, ποια είναι η γνώμη σας.
1: Παρακαλώ.
2: Αναρωτιέμαι εάν το να έχει κάποιος παιδιά στο βιογραφικό του ή γάμο στο βιογραφικό του, στο παρελθόν του δηλαδή, έτσι, mm-hmm. αποτελεί ενίοτε.
1: Είπε μία... στο βιογραφικό του.
2: Στο βιογραφικό του. Στο βιογραφικό του.
1: Ωραία, ναι.
2: Αν αποτελεί ενίοτε δικαιολογία για να αποφύγει δεσμεύσεις, χρόνο
1: και μοίρασμα
2: σε μια επόμενη σχέση. Γιατί έχεις μόνιμα, ξέρεις, μια πολύ καλή δικαιολογία, θα πω εντός εισαγωγικών. Είναι μια πραγματικότητα, δεν το συζητάμε. Εγώ ρωτώ αν το χρησιμοποιούμε και σαν δικαιολογία καμιά φορά, για να αποφύγουμε δέσμευση, ξέρεις, αμοιβαιότητα πιο ουσιαστική και τελικά, α, μάλλον δεν θέλουμε τα ίδια. Α, εγώ όμως έχω κάνει αυτό.
1: Αποφέρουμε αυτό. Δέσμευση, όχι μόνο για να μείνουμε πιστοί σε αυτό που κουβαλάμε στο βιογραφικό μας, όπως λες και εσύ, mm-hmm. αλλά για να έχουμε και παράθυρα ανοιχτά και με άλλες τέτοιες ιστορίες παράλληλα.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συμπληρώνεις πάρα πολύ καλά την ερώτησή μου. Και εγώ ναι. το αναρωτιέμαι.
1: Αυτό σημαίνει το μη δέσμευση, μη υποχρέωση.
2: Ναι. Γιατί, οκ, okay, να είσαι μόλις μετά από ένα διαζύγιο ή ένα χωρισμό, δεν μπαίνει κατευθείαν σε μια σχέση, ίσως εύκολα, δηλαδή θες το χρόνο σου, μπορεί να περνάς δύσκολα κτλ. Αργότερα όμως. Ναι, οτιδήποτε.
1: Ναι,
2: ξέρεις,
1: ναι.
2: είναι όλα σεβαστά, κανένα θέμα. Αλλά όταν μπαίνεις μετά σε μια διαδικασία που δείχνεις και έναν ενθουσιασμό, ποιος ο λόγος στην πρώτη, μια μικρή δυσκολία ή κάπως που κάτι δαγκώθηκε εσύ που ή ο σύντροφος ο επόμενος δεν είναι ακριβώς όπως το έχεις μυαλό σου, λες, α, μάλλον δεν αυτό, ναι. γιατί εγώ έχω κάνει τη διαδρομή αυτή και δεν mm-hmm. μου βγαίνει. Ναι. Ή δεν σου στέλνω μηνύματα γιατί είμαι με τα παιδιά μου. Δεν σου μιλάω γιατί είμαι αυτό.
1: Καλά.
2: Μια μόνιμη δικαιολογία, αυτό ρωτώ.
1: Αυτό έχει συμβεί σε κάποια φίλη μας, να υποθέσω.
2: Εννοείται. Και σε εμάς, τους ίδιους.
1: Α, το. Α,
2: ναι, θα το πω.
1: Νομίζω ότι θα ήταν φίλοι εντός εισαγωγικών, αλλά είσαι εσύ.
2: Είμαι και εγώ. Πώς με έδωσε.
1: Μόλις εσύ το είπες.
2: Είπα, είμαι και εγώ, το έχουμε ζήσει και εμείς, είπα.
1: Α, καλά, όλοι μας τα έχουμε ζήσει αυτά.
2: Πείτε μας κι εσείς, είναι καμιά φορά δικαιολογία.
1: Περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο group μας, στο Viber που άνοιξε ξανά σήμερα.
2: Ναι, εντάξει. Ναι, σας έχουμε στείλει και εμείς μηνύματα εκεί, απαντάμε.
1: Μας βρίσκεται στο Καλημέρα Μελωδία, αυτό γράφεται στην μπάρα επάνω και μας βρίσκεται και περιμένουμε εκεί τα σχόλιά σας για να τα συζητήσουμε και στον αέρα μας.
2: Βικάρα!
1: Ναι.
2: Βικάρα μου! Πάμε.
1: Σε βλέπω πολύ ενθουσιώδη, χαίρομαι. Υπέροχο τραγούδι,
2: πάντα.
1: Δεν ξέρω πόσο αγαπώ από τα πολύ αγαπημένα μας, τα κλασικά μας εδώ στο Μελωδία. Καλημέρα σας, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας μέχρι τις 10.

0: το τραγούδι του έγραψε η ίδια Ελεξίου στα χρόνια που ζούσε στο Κουκάκι, στην οδό Τσάμι Καρατάσου, μας είπε σε μια συνέντευξή της.
1: Πόσο μου αρέσει αυτός ο δρόμος στο μεταξύ, τώρα ναι, που το είπες.
0: Αλλά ονομάστηκε για λόγους εμπορικούς Οδός Νεφέλη στο άλμπουμ. Αλλά είναι τα τραγούδια που είχε γράψει τότε σε κάποια περίεργα χρόνια, δύσκολα για την Χάρη Ελεξίου, σε εκείνο το σπίτι, σε εκείνη τη γειτονιά.
1: Τι ωραία, να θυμηθώ να πω ότι θέλω να πω Τζένι Τζένι, τώρα το ξέχασα. Το,
0: ναι, παίζει εκεί η Ελεξίου. Αν θέλετε να δείτε τη συνέντευξή της εδώ σε εμάς στο Μελωδία, στο site μας και την εφαρμογή μας, στην παρέα του Μελωδία.
1: Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, στη γυμναστική οι μύες δοκιμάζουν την ελαστικότητά τους σε κάθε κίνηση. Γι' αυτό, πριν ξεκινήσεις την άσκηση, 8 Hot Power Gel της Thermaseft. Θερμαντικό gel για άμεση προθέρμανση. Μετά την άσκηση, 8 Cryo Power Gel. Ψυκτικό δηλαδή για άμεση ψύξη από θεραπεία και ανακούφιση των μυών. Η πρώτη επιλογή ενάντια στον μυϊκό πόνο. Aid από τη Pharmacept. Απόλυτη μυϊκή προστασία.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα η Elvial με τα κουφώματά της. Η Elvial παίρνει κάτι τόσο καθημερινό όσο ένα κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία. Με την παγκόσμια καινοτομία Elvial i2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση. Με την προανοδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία. Και με το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα και πολλά ακόμα. Τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά τη νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα. Γιατί όταν έχεις Elvial, βλέπεις στη ζωή αλλιώς.
1: Επίσης, ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο, λένε, και εταιρεία ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία. Εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 ως τις 29 Οκτωβρίου, μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μία έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
0: Αμέσως μετά, τίτλοι ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο και ερχόμαστε εμείς με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα. Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Να προστατεύσουμε τους πολίτες από το ενεργειακό σοκ, τα λόγια πιερακάκι στο Eurogroup. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τα ξημερώματα το στενό του Ορμούς. Την επόμενη εβδομάδα η διπλή κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εκατομμύρια ευρώ σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο Μαζονάκη. Κλειστά τα σχολεία στην Γκράβα λόγω της οσμής αερίου. Χάος για 10η μέρα στη Γαλλία, συνεχίζονται μαθητικές κινητοποιήσεις. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
10: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
11: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
10: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Πάμε Breaking Bad.
15: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
14: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
15: Stand up είναι.
14: Stand up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
15: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι.
14: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
16: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
17: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
18: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
19: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύει.

0: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
3: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
2: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
3: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
2: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Χάραξε την πορεία μου μέσα από φουσκωμένα σύννεφα, βάζοντας στη γη σημάδια, τους ολοκάθαρους τάφους των ιδεών, τα καλάμια που ανεμίζουν τη γύμνια των πραγμάτων, την αποδοκιμασία της μολόχας, τις κρακαρισμένες καρδιές των βράχων, τα ρουφήγματα των ανέμων από τις τρύπες της μοναξιάς, βάζοντας στη γη σημάδια τις διφθόγκους των ελληνικών ανοίξεων, τις αμετανόητες φλογίτσες, το ξεθοριασμένο ωμέγα των ανθρώπων. Επίμονο θεώρημα Φέδων Θεοφίλου.
10: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Αγάπη μου.
10: Πάντα έντεχνα.
12: Σ' ακολουθώ.
10: Πάντα μελωδία.

0: Γέλα λίγο, όσο γίνεται. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δήμητρης Βραχνός.
1: Έτσι, όπως το είπες, συγγνώμη.
0: Αν νόμιζα το έλεγα σε σένα.
1: Αλλά, αλφα νόμιζα το έλεγα σε μένα. Και λέω σε μένα, απευθύνεται. Γέλα λίγο. Αλλά μου ήρθε ο Γιάννης Μπέζος, ο παράδεκτος.
0: Που είσαι σαν.
1: Γέλα λίγο, μην είσαι κακόχρονο. Να έχει. Λέμε.
0: Τι ατάκα είναι και αυτή όμως, ε.
1: Αχ.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Πώς είστε, Δημήτρη. Θα ήθελες να μας πεις έτσι λιγάκι κάτι και εσύ που θέλεις να παρακολουθείς αυτό το Σαββατοκύριακο? Γιατί εγώ θα είμαι πάλι, όπως ξέρεις, στις νύχτες πρεμιέρας. Έχει και λήξη, ταινία λήξης και πάρτι λήξης. Είδα τις μικρού μήκους και εχθές. Έχω δει 12 στο σύνολο. Από τις 40.
0: Θα ήθελα, μπράβο σου, πρώτον.
1: Ευχαριστώ
0: σε
1: πολύ.
0: Θαυμάζω δεύτερον.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τρίτον, μ' αρέσει που βρίσκεις χρόνο και πηγαίνεις έστω και στις ταινίες μικρού μήκους στις νύχτες πρεμιέρας, γιατί ξέρω ότι λόγω πρωινού ξυπνήματος δεν πας στις βράδινες προβολές.
1: Τις ναι, πάω 5 η ώρα στις απογευματινές.
0: Το θαυμάζω.
1: Βαμμένη, περιποιημένη, τύπου η έξοδος.
0: Το καταλαβαίνεις. Κοίταξε, θέλω να δω τον Ντίγκερ. Έχω ακούσει τόσα πολλά και αντιφατικά για την ταινία αυτή που παίζει ο Τόμ Κρούζ, ο οποίος είναι εντελώς μεταμορφωμένος,
1: ναι,
0: και υποδύεται έναν μεγιστάνα ο οποίος από κάποιο λάθος προκαλεί μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Το θέμα δεν είναι αυτό βέβαια μόνο, είναι το πώς το διαχειρίζεται ο κόσμος όλο αυτό και ο ίδιος. Άρα λοιπόν, ναι, με προβληματίζουν οι κριτικές που λένε ότι η ταινία τελικά είναι λίγο περίεργη, τα εισιτήρια που δεν έχουν πάει τόσο καλά παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Αλλά επειδή έχω φίλους που μου έχουν πει δες την, είναι καλή.
1: Λοιπόν, εμένα πήγανε και εμένα το ίδιο μου είπαν και μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκαν με τον Τόμ Κρούζ. Επικός λένε,
0: ότι
1: δηλαδή
0: ότι
1: είναι καταπληκτικός. Και ξέρεις, εγώ διαβάζω και τις κριτικές, οι οποίες πραγματικά δεν έχουν θάψει, με την έννοια ότι ακούν το μήνυμα. Σε όσους δεν αρέσει ο νιαρί του, δεν αρέσει ο νιαρί του. Τον θεωρούν, ξέρεις, πολύ ότι προσπαθεί να σε εντυπωσιάσει, ας πούμε, ναι, κάνει μια προσπάθεια και δεν βγαίνει πηγαία. Αλλά κατά τα άλλα, θεωρώ ότι είναι ταινία που αξίζει κανείς να δει και ναι, θέλω να πας να τη δεις, να μου πεις. Μπορεί και εγώ να πάω.
0: Σκέφτομαι, εσείς την είδατε. Αν την είδατε, στείλτε μας τη γνώμη σας στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Έτσι μας βρίσκεται. Μπαίνετε στο Viber και πάνω στην μπάρα γράφετε Καλημέρα Μελωδία και μπαίνετε κατευθείαν στην παρέα μας. Τώρα, Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Καλημέρα, καλή δύναμη. Είναι πρωινό Παρασκευή, 9:39 η ώρα. Ναταλία Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή. Σε θυμίζουμε ότι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Άλλη μία τον αριθμό. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Θυμηθείτε τον αριθμό, γιατί όταν σας τηλεφωνήσει η Μέρη, αν εσείς είστε ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί το τηλεφώνημα,
1: πρέπει να πείτε ακριβώς αυτό τον αριθμό.
0: Για να κερδίσετε τα χρήματά σας. Μέχρι τότε στείλετε τα μηνύματά σας στο 19600. Πώς είναι όμως να κερδίζεις χρήματα, τόσα πολλά χρήματα.
1: Έτσι, μένετε με ένα μήνυμα, για να δούμε.
0: Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε στη φίλη μας τη Δήμητρα που ήταν η νικήτρια της προηγούμενης κλήρωσης.
1: Πού σε βρήκε το τηλεφώνημα της Μέρης?
2: Ήμουνα στη δουλειά μου εκείνη την ώρα. Έχω ζαχαροπλαστείο. Και βλέπω το τηλέφωνο και λέω: εδώ είμαστε. Δεν ξέρω, είχα μια διέστηση από το πρωί ότι θα το κέρδιζα.
0: Έπαιζε συχνά στο χρηματοκιβώτιο?
2: Έπαιζε συνέχεια.
0: Έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις τα χρήματα αυτά?
2: Αυτά τα χρήματα κλείνω τρύπες γιατί παντρεύτηκα πρόσφατα.
1: Α, μπράβο, να ζήσετε.
2: Είχα πάρει και ένα δάνειο. Οπότε τα πάω στις δόσεις του δανείου και κάτι άλλα έξοδα που έχω.
0: Μια χαρά.
2: Σε καλό σκοπό, τέλος πάντων.
1: Έτσι, χαρά, υπέροχα. Έτσι.
0: Σε καλή μεριά. Να είσαι πάντα τυχερή, Δήμητρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλημέρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν λοιπόν και εσείς.
1: Μα τι ωραία.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι με κάτι τέτοιο εγώ πολύ.
0: Ποιος δεν χαίρεται? Αν θέλετε και εσείς να βρεθείτε στη θέση της Δήμητρας, στείλετε το μήνυμα στο 19600. Media τέλει συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία.
1: Μακάρι, μακάρι. Κατά να κερδίσει κανένα φίλο, οι φίλοι μου θα ήθελα να τα ακούσουν και να στείλουν μήνυμα.
0: Βέβαια. Να δεις εμένα πώς οι φίλοι μου με ρωτάνε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι? Όχι. Λέω, η Μέρη κάνει την κλήρωση, ούτε
1: δεν μπορείς να κάνεις κάτι, αλλά θα χαρείς πάρα πολύ αν οι φίλοι σου κερδίσουν.
0: Ναι, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Καλή επιτυχία. Και τώρα Pixlax. Εδώ με τη φωνή του Φίλιππου Πλιάτσικα. Μοναξία μου όλα. Μοναξία μου τίποτα. Είπες κάτι?
1: Όχι, όχι, εγώ ξέρεις. Η μοναξία δεν τη θέλω. Δεν τη θέλω, παιδί μου, εγώ τη μοναξία.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, μην ανησυχείτε.
1: Αχ, τι εμπειρία ήταν αυτή.
0: Η Γιάννη Άρογλου και μας
1: αποσυντώνησε. Δεν φταίμε εμείς.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου, με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Επίσης, μαζί μας η μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας, είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας εδώ και 45 χρόνια, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εντερική κινητικότητα και αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία του εντέρου από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Θα το βρείτε στα φαρμακεία, περισσότερα tamarin.gr.
1: Επίσης, η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλές βουτιές, καλά να τα περάσετε.
0: Α, βουτιές εκεί επιμένει, ναι.
1: Ναι, και θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Δεν είπαμε θα αλλάξει ο καιρός από Σαββατοκύριακο.
1: Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Α, επιμένει. Γεια σας.
2: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
3: Μα υπήρξαμε για λίγο, άρα υπάρχουμε για πάντα.
4: Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αρνητική σειρά μου.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
10: Άμα σου πω ότι έστειλε σήμερα μήνυμα.
6: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
10: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
6: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Στη γυμναστική, οι μύες δοκιμάζουν την ελαστικότητά τους για να διατηρούνται σε φόρμα. Σειρά Pharmacept Aid. Hot Power Gel για άμεση προθέρμανση στο ξεκίνημα. Κρύο Power Gel για άμεση ψήξη των μυών μετά την άσκηση. Επιστημονικές φόρμουλες με φυσικά συστατικά χωρίς φαρμακευτική ουσία. Pharmacept Aid. Απόλυτη μυϊκή προστασία. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
17: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
19: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
20: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
22: Μπαμπάκα μου.
23: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
24: Πιο μεγάλο.
23: Bigger.
24: Πιο καλύτερότερο.
23: Better.
24: Πιο Halloween από ποτέ.
23: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
24: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider.
25: Η ώρα είναι 10.
26: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη Yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
27: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
28: Ιζωμάτ Premium.
27: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
28: Ιζωμάτ Premium.
27: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
28: Ιζωμάτ Premium.
27: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
29: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
27: Και από κρωματάκι.
29: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
30: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
31: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
30: λειτουργικότητας και αισθητικής.
31: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
30: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
31: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
30: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
31: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
30: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
31: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
30: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
31: SMK Group. Το μέλλον.
0: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
1: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, νοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχουν οι φίλοι.

Έμπνευση 107 FM.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Πρωίου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή. Έχω μια μέρα δροσερή. Μες στην καρδιά μου την θλιμμένη. Μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή. Που με πετάς και με χαλάς και σαν κλειδί με τυραννάς. Είμαι εδώ τόσα χρόνια εδώ.

0: Έπνευση 100 λεπτά FM.
1: Ακούω τις θάλασσες και τα ποτάμια σου. Ακούω το γέλιο σου. Ακούω το κλάμα σου. Τις μελωδίες που γεννιούνται στα σπλάκνα σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα. Και μια γλυκιά ζεστή μελωδία μου γλυκαίνει.

Ακούω το σύγκο σου και το σκλανίτο σου. Ακούω τη χαρά σου. Ακούω τη λύπη σου. Τις αρμονίες που γεμίζουν τα στήθη σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα. Και μια γλυκιά ζεστή.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν ίδρους ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

μια νύχτα σαν νύχτα τη οικουμένη. Άλλη ο δεμένο πολικό αστέρα. Άφηνα του άλλου να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην δει το φω τη μέρα. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λε ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινο ορίζοντα τα χρόνια παπομένου. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπα.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω ανω κάτω και τραβάω το σκηνό.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Και ο κόσμος να ζει, κατέβα να πάμε πέσει. Εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισώ και απ' τη ζωή αποζητώ.

καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Αθλία παρτάκια, κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά, Ολυμπιανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

άθλια σχολεία. Κοπάνες και πορνό από πολλές για μαλλιά. Γκόμενες και κόμμα ραντεβού στην πλατεία. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος ηρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον δύο.

ανεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

όσα ζήσαμε κάποτε. Μια στιγμή σαν άλλοτε πάνω μου κλαίγες.

0: άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

μοιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε

0: ей сопли ей.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

Τώρα σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον λέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Συγγνώμη, άσε μας κοπέλα. Ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα. Και μετά δεν ξαναμιλάω. Ναι, αμήν. Θέρμα. Αμήν.

ατμίζω, δεν χρειάζομαι αναπτήρα. Μόνο ακουστικά και κινητό. Βλέπω την Αθήνα φωτισμένη με στη νύχτα και ακούω Leonard Cohen. Dance with the end.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Most of the victims are civilian, and many of them are children.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Όταν χαρά

0: Η ώρα είναι 8.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Θα σου γλιστρήσει από τα

Κρήτη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις. Ακριβό το ποτό και το πίνεις. Τρυπιές τσέπες και μακό φανελάκι.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Αν σας αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια, σας αρέσουν. Να σας θυμίσω ένα από τα παλιά, κλασικά, όμορφα λαϊκά τραγούδια. Να θυμηθούμε μαζί και να τιμήσουμε τον Απόστολο Καλδάρη.

Έμπνευση 107 FM.

50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία, και ό,τι μας έδεσε κρυφά από την πρώτη τη ματιά είναι του έρωτα η αδιάκοπη θυσία.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

απόψη 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

ζήτησα και ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίναμε και σβήναν μία μία.

τρίχα στα δέντρα προσευχήθηκαν να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε.

106,5 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τώρα ο Σταμάτης είναι πάνω ψηλά. Με πήραν χθες τηλέφωνο με τον Άλκη τον Αλκαίο. Γράφουνε, δεν μπορώ να σας πω. Τα δερά τους.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Σαν πρώιμο στα φίλη Μαρία, πριν πατήσει ακόμα καν τα σαν πρώιμο στα φίλη Μαρία, πριν πατήσει ακόμα καν τα 13, τους άντρες έκανε τη

χωρίς να το σκεφτεί. Μια μέρα ένας άντρας την πλευρίζει, κακομοίρα μου στ' αυτή της ψιθυρίζει. Μ' αυτόν που είσαι το κεφάλι σου θα φας, γυρεύοντας κοπέλα μου το

της υπόσχεται μόλις λευτερωθούνε, με το καλό θα ήθελε να παντρευτούνε. Εδώ μπαίναν στην Αθήνα οι Εγγλέζοι, δώσ' του εκείνος για παντριέ να την πιέζει. Κάποιος βρέθηκε να την διαφωτίσει, ο Φώτης και τα μάτια της να ανοίξει. Ο Ανδρέας ήταν, λέει, τροτσκιστής, γι' αυτό δεν πρέπει να τον ξαναδείς.

Πεμβαίνει ευτυχώς κάποιος γιος εφοπλιστών. Την είχε δει σε μια εφημερίδα. Την ερωτεύτηκα, μπαμπά, του λέει, μόλις την είδα. Και όταν σκότωσαν τον Νίκο Μπελογιάννη, στη Μητρόπολη γινήκανε οι γάμοι. Ο φακελός της Ασκιά εξαφανίστηκε σε κολυμπήθρα εθνική.

0: Λέει ο εγγλέζικος θηρεός, ας είναι ντροπιασμένος όποιος σκέφτεται άσχημα. Τι σκέφτηκα.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: έμπνευση 107 FM.
1: Μιλάω λοιπόν για μια εποχή που όλοι και όλα μοιάζαν να είναι εντάξει. Μόνη μου πια και για πρώτη φορά, μακριά από ό,τι ως τότε μου πρόσφερα ασφάλεια και τάξη. Με μια αίσθηση μαγική, δυνατή και τρομακτική, όπου όλα είναι νέα και το νιώθεις.

Όλοι βρεθήκαμε εκεί από τύχη και μόνο. Είναι συγκινητικό αν σκεφτείς πως το ζήσαμε αυτό. Κι είναι ωραία να λες πως για τίποτα δεν μετά.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

Στο παχλωμά, στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά. Έχει ξημερώσει, κυκλοφορεί.

πετυχαίνε ένα πουλί να γεννηθώ. Θα μου φτάνε ένα κλαδί να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί.

0: κοιμηθώ προτού με ξαγρυπνήσει το θεριό.
1: Έμπνευση 107 FM.